Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός. Και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
6: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
6: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
5: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 9099 06.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός, υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
5: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
4: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
5: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
6: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
7: Δεν νοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
6: Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
5: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Έλα, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ελάτε, ερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γηνίου.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
10: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
11: Καλά, ερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη.
2: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 9099 06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
6: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Μαζί μας είναι η Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατερίνα. Τι φάση? Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
9: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
8: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
9: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλησπέρα. Δεν σε ξέχασα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σε αφήσω. Και αν σε ενοχλώ, πες μου όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσουν. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί?

μου καλησπέρα και κάτι ακόμη, συγγνώμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω, σε σκέφτομαι, σε θέλω και σε περιμένω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω τόσο λίγο ακόμη. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ραδιομάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: 100% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Βλαντίνι ή Μακόρνι της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Αιγινιακός, υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυντρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος.
0: 103,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
6: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
7: Ελάτε, ερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τόση. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο
3: μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
10: Ραδιομάνος.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. 6 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4, στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, καλησπέρα και να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Τάσο που έχει γενέθλια σήμερα. Ο Τάσος μας ακούει, επιστρέφει από τη δουλειά του. Καλή επιστροφή και χρόνια πολλά, πολύ χρόνος. Επίσης, να στείλω την καλησπέρα μου στον Κυριάκο και στον Γιώργο και στην Τάνια, την Ελληνέο. Καλησπέρα και στον Γιώργο το Δίον και στον Γιώργο, στους Γιώργηδες γενικότερα όλους, στην κυρία Χαρά καλησπέρα και στην κυρία Βάσο, Βάσο Πατέλ, στον Γιώργο το Μαλαφρινό αγόρι.

Καλησπέρα και στη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κύριε Χαρά. Γεια σου Αριάννα. Γεια σου Αντωνέλα και Νίκος. Σ' ακούω, πες. Έπεσε για να μην ξαναπάρει.

Γεια σου Στράτο, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς στα γρήγορα, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο εδώ.

αυτό που παίζει τώρα, αυτό. Αυτό είναι το Jeopardy. Πώς το λένε σαν πώς. Έλα Ρωσανή. Τα πάντα. Σαφέτη από τη μια.

Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ και εγώ, και εγώ να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές τα απογεύματα ανοιχτά 5.30 ώρα. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μία πίτσα και μία σαλάτα ενισχυμένη 10 ευρώ. Ή μία μακαρονάδα, special μακαρονάδα, και μία σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα διαλέξετε, 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές. Σεραϊκό, στην Κατερίνη. Θα δώσουμε και το τηλέφωνο κάποια στιγμή να τους παίρνει τηλέφωνο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Όταν λέω τυχερό, όντως τυχερό. Τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Βόρεια Ελλάδα και στην Κατερίνη, θα έλεγα. Κατερίνη και Βόρεια Ελλάδα. Ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμνα στον ίδιο 9. My Max Pet Shop. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. Λάμνα στον ίδιο 11. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ορθώνω εδώ, Λάμνα Σενίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας. Καταστήματα Κίτσας. Ειδικές προσφορές στα στους αναμνηστήρες και στα φαρμακεία, στα αυτοκίνητα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα άνοιξε σήμερα 22 του μηνός. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Και τέλος το εκλεπτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος,

Ειρήνη το είδα το αυτό, για τη φίλη μας την Ειρήνη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε για την Ειρήνη.

0: Λοιπόν, έλα, σε ακούμε, καλησπέρα.
1: Στον αέρα, πάρε και
0: τον αέρα. Στον αέρα, είσαι στον αέρα, έβαλε τον μπουφάν σου. Πήρε και ο Αλέκος τηλέφωνο, δεν πρόλαβα. Συμβάλλει τον μπουφάν σου, πήρε στον αέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε. Τι κάνεις?
1: Καλή εκπομπή, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Με τη Δύση Ηλίου είπαμε, ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, ναι. Τι κάνεις?
1: Θα βάλουμε σήμερα δύο τραγουδάκια.
0: Βάλε.
1: Έλα, Αλέκο, ο Αλέκος σαν ακούει για τον Αλέκο.
0: Για τον Αλέκο, για πες.
1: Για τον φίλο μας τον Αλέκο.
0: Ναι, για πες.
1: Θα βάλουμε ένα με τον Γιάννη Καλατζή.
0: Καλατζής.
1: Πες το, Καλατζής, η Μυτιλινιά. Και ένα θα βάλεις με τον Κατέβα. Με τον Κατέβα, τον Γιάννη Κατέβα. Τα άσπρα τα χεράκια σου, τα γεσεμάκια σου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό θα φερώσω και τη Δήμη, την άρεσε ο Κατέβα στη Δήμη.
0: Το Καλατζή, ποιο τραγούδι του κρίνει?
1: Είπαμε Κατέβα, Κατέβα, τα άσπρα τα χεράκια σου, τα γεσεμάκια σου. Και ένα με τον Γιάννη Καλατζή, η Μυτιλινιά. Αυτά. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, τα τραγούδια.
1: Και ο φίλος μας ο Αλέκος αν ακούει, ας πάρει τηλέφωνο, έτσι.
0: Έλα, Αλέκο.
1: Έλα, κύριε Αλέκο.
0: Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Που πας χωρίς αγάπη. Που πας χωρίς αγάπη.
0: Με τη Δούκισσα.
1: Ε.
0: Με τη Δούκισσα.
1: Ναι,
0: okay. Έγινε.
1: Έτσι.
0: Έγινε. Τσαν. Γεια σου. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου, είπαμε. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα ακριβό. Μη στον αέρα. Μη. Έλα, λέγκο.
2: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι. Βάλε το παλτό σου. Βάλε το παλτό.
2: Στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα. Σ' ακούει τώρα, χάρη.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Να αφιερώσω.
0: Ναι, πες.
2: Θέλω τρία τραγουδάκια.
0: Τρία. Άμα.
2: Γίνεται.
0: Έλα, πες. Ένας Αλέκος είναι. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν. Το βραδιάζει του Θέλου Καζαντίδη, βραδιάζει σήμερα, βραδιάζει.
0: Ναι.
2: Ένα του Λεπάνη του Αντώνη, ζήσε με κερά μου από τα χέρια σου.
0: Ναι, ζήσε με κερά μου.
2: Και ένα Λαρίς στο ποτάμι που το λένε Τιμιό.
0: Έλα, ναι. Το
2: λοιπόν,
0: ποτάμι.
2: Αφιερωμένα στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ.
2: Το Γάρι, το φίλο μου τον Απίθανο.
0: Το Απίθανο,
2: και σε όλο τον κόσμο του Ράδιο Μάνους, γνωστούς και άγνωστους.
0: Έγινε, Αλέκο. Έγινε, Αλέκο.
2: Με τη δύση του ηλίου κάθε Παρασκευή, Δευτέρα, Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έγινε, Αλέκο.
2: Έγινε.
0: Έγινε, γεια σου, Αλέκο.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Παύλος Βασιλείου. Έλα,
1: Παναγιώτη. Να έχουμε.
0: Ναι, Παναγιώτη, αυτό που έβγαλα σ' άρεσε, αυτό που με είπανε. Μετά τη δύση του Ηλία, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Καλό.
1: Να ακούω τώρα 2-3 εκπομπές συνεχώς.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Καλά, Παύλο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθόμενοι στο ραδιόφωνο, μας κρατάς παρέα.
0: Να είσαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, θα ήθελα κι εγώ δύο τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ήθελα δύο τραγούδια, όλα δικά σου μάτια μου του Πουλόπουλου.
0: Όλα δικά σου μάτια μου, ναι. Δικά σου μάτια μου,
1: ναι. Και με τι καρδιά θα σας αποχωριστώ, που στα μάτια του Πόποτα.
0: Με τι καρδιά, θα μου δώσεις λίγο χρόνο γιατί γίνεται ένας χαμός, εδώ τα βάλω ανάμεικτα.
1: Βεβαίως, Παύλε, έγινε.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, χάρηκα, να είσαι καλά. Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Παναγιώτης, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, παιδιά, μην αγχώνεστε. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείο. Χαμός γίνεται, χαμός. Παρακαλώ.

0: μπουντέλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Είναι ακριβό, δηλαδή
0: μέσα. Όχι, δεν είναι ακριβό, δεν είναι ακριβό. Σιγά. Δυόμιση ευρώ ήταν, σιγά το πράγμα. Δυόμιση ευρώ, σιγά το πράγμα. Όλα καλά, Δημήτρη.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Θέλουμε κάτι τραγούδι.
1: Άμα με βάλεις.
0: Πες, ποιο θες.
1: Ήλι που βγαίνει το πρωί.
0: Ναι, ήλια.
1: Απόψη με παράπονο.
0: Ήλι που βγαίνει. Ναι.
1: Και ένα με την Σεκυλαρίου. Αυτός ο άνθρωπος.
0: Θα μου δώσει λίγο χρόνο γιατί γίνει ένας χαμός εδώ.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Έχεις το χρόνο όσο θες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτός ο άνθρωπος. Okay. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Φίλος μου ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λιγάκι. Να πούμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ναι, κάμουν καμιά φορά και λίγο πλάκα. Χρειάζεται και λίγο πλάκα. Μεταξύ. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε στη γραμμή σου.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και πες μας ένα
1: παραπούλα.
0: Και πες μας και ένα
1: φρούτο. Όλο τον κόσμο να είναι καλά.
0: Έτσι, πες μας και ένα φρούτο που σου αρέσει πάρα πολύ. Ένα φρούτο. Ένα φρούτο.
1: Μένα.
0: Ναι.
1: Το καρπούζι.
0: Πολύ.
1: Το καρπούζι με τυρί είναι κάτι.
0: Ωμπο. Τρελαίνω. Καρπούζι, να είναι και κρύο, κρύο.
1: Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο χαιρετισμούς.
0: Ναι.
1: Και όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε όλο τον κόσμο που
0: έγινε,
1: ακούει.
0: Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια να είσαι.
0: Γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τον φίλο μου τον Αλέκο και...

0: Λοιπόν, έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Μας ακούς καλά τώρα, μας ακούς καλά. Για μας ακούς
1: καλά, καλά, καλά, Παύλη.
0: Για μας ακούς τριμωγμένα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καλά,
1: τώρα τελευταία σε πετυχαίνω, λες και σε βλέπω. Μπαμ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πετυχαίνω, μη στεναχωριείς.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγούδια να με βάλεις, Παύλε.
0: Ποια?
1: Ένα του Στέλνου Καζαντζίδη και ένα του Πρόεδρου Τσαουσάκη.
0: Λοιπόν, άκου τη... Τους... Ναι, ποιο του Καζαντζίδη...
1: Του Στέλνου είναι τα μοντζουρωμένα χέρια και του Τσαουσάκη. Βάλε αυτό, μωρέ, δεν το χόρτασα. Του...
0: Ποιο?
1: Του... 16 χάδερς, το Μπεγλέρι βάλε.
0: Αυτό, ναι, μου το ζητάνε πολύ αυτό, το Μπεγλέρι, το 16, ναι, Μπεγλέρι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Πότε, αυτό πότε βγήκε?
1: Παρό, Παύλη, αλλά έχει σημασία. Γιατί ναι, τώρα στην ηλικία που έφτασα εγώ και πιο πάνω,
0: ναι,
1: ζητάς, ζητάς να ξεδώσεις από παντού.
0: Να ξεφύγεις. Να ηρεμήσεις, να ξεφύγεις.
1: Όσο μεγαλώνεις, τόσο αποφεύγονται συγκινείς. Αρχίζουν να σε βλέπουν μεγάλων, κατάλαβες. Τι λέω, αυτός είναι γέρος. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε όλους, Παύλη. Ζωή να
0: έχεις.
1: Άστος να λένε.
0: Όχι, όχι. Όλες οι ηλικίες είναι καλές και είναι και αγαπημένες. Λοιπόν, μια χαρά. Όλες οι ηλικίες.
1: Εσύ κοίτα να δεις όσα χρόνια θες να δεις και δισέγγουν, όπως είναι ο Ντίνος. Έχει ένα δισέγγουν ο Ντίνος στη Μελβούρνη.
0: Ας είμαστε γεροί και όλα πάνε καλά, μωρέ, δεν έχονεσαι.
1: Ακούς.
0: Έλα, πες.
1: Είναι και ένα χρόνο μικρότερο, στο 50 γεννηθείς και έχει και δισέγγουν ο Ντίνος. Αλλά παντρεύτηκε μικρός αυτός. Αυτός δεν υπηρέτησε φαντάρος. Έφυγε το 68, 18 χρονών.
0: Α, ο φίλος αυτός ήταν, ε.
1: Και παντρεύτηκε νέος, ο πρώτος ξάδερφος είναι. Και παντρεύτηκε νέος και έκανε 5 παιδιά.
0: Μπράβο, πολύ τέλειος.
1: Και 9 αγώνια και ένα δισέγγουν.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάτσε τώρα τι θα γίνει. Θα σε βάλω τα ραγούδια σου, αλλά θα μου βάλετε, θα μου δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί γίνεται χαμός και άλλο.
1: Έγινε, Παυλάρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιατί έχουμε και άλλα τραγούδια να τα δώσουμε. Για το φίλο μας τον Γιώργο, ένα σπάνιο όνομα. Όλοι Γιώργοι δεν είναι. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο.

0: Καλή εβδομάδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Έλα Δημήτρη.
1: Έλα. Παύλε, θέλω δύο τραγούδια.
0: Θα μου δώσει χρόνο όμως, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, θα σε δώσω. Ναι, εδώ θα είμαι στο μαγαζί. Ναι.
0: Για πες, Δημήτρη.
1: 40 μέρες περπατώ με το Μενιδιάτη.
0: Μέρες, ναι.
1: Και μετά θα βάλεις ένα το Πουλόπουλο. Αγάπη μου, άργησες να έρθεις.
0: Αγάπη μου, άργησες να έρθεις. Πουλόπουλος.
1: Αφιερωμένο για μένα.
0: Έγινε, Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ένα τραγούδι που είναι πολύ ωραίο, του Ξανθάκη. Τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει, ό,τι με έχετε ζητήσει θα ακουστούνε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Και για τον Αλέκο εκεί. Λοιπόν, και για όλους. Έλα Γιώργο, για σένα.

αφιερωμένο το τραγούδι. Κάναμε λάθος. Τα τραγούδια θα ακουστούν όλα, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Απλά δεν μιλάω τώρα για να μεταδώσω τα τραγούδια γρήγορα, όσο μπορώ γρήγορα. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, να ξέρετε.

Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου, τον Δημήτρη. Δημήτρη, αφιερώνουμε για σένα. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια και του κύριου Γιώργου και όλους.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά ρε Παύλο, ο Γιώργος από Ευαγγελικά.
0: Γεια σου Γιώργο. Το όνομά σας είναι το πιο δημοφιλής όνομα. Όλοι Γιώργηδες είναι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι είναι Γιώργηδες.
1: Έλεγαν παλιά χωρίς Γιάννη σπίτι δεν είναι Γιάννη. Τώρα μάλλον με τον Γιώργο θα είναι.
0: Όχι, όχι, εγώ βάσει δημοσκόπηση εδώ πέρα που παίρνουν οι περισσότεροι ακροατές, όλοι Γιώργηδες είναι. Όλοι Γιώργηδες.
1: Άλλο, τι μου κάνεις, καλά.
0: Καλά, όλα, καλά, καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά, μια χαρά.
1: Είχα τον Γιωρίκα που έχει πίνει το σλόγγαν.
0: Ναι, καλό αυτό.
1: Όταν βραδιάζει, ακούτε Παύλο Βασιλείο.
0: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείο.
1: Μετά τη δύση, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Έφυγε μόλις. Λοιπόν, θέλω να τραγουδί, αδερμένο στη γυναικούλα μου, το θέλω να φύγω.
0: Ποιο τραγουδάει το θέλω να φύγω?
1: Είναι ο Πλούταρχος με την
0: Πανταλτζή. Λοιπόν, εντάξει, επειδή ζητάς τώρα ένα τραγούδι, θα ναι, βάλουμε το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, και θα ακούμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, αυτό.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, ένα, Γιώργο, καλή μου. Ένα
1: της Τζένι Βάνο, όποιο αγαπάς ένα δυνατό τραγούδι, Τζένι.
0: Ωραία, κάτσε να ακούσουμε λίγο αυτό πρώτα και μετά θα ακούσουμε ναι, και ναι, τα δικά σου, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Καλή εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Τώρα δεν θέλω να πω στα τηλέφωνα και ξέρω. Άστα, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,

Για το φίλο μας τον κύριο Γιώργο ήταν αφιερωμένο, θα ακουστούν τα τραγούδια όλα. Απλά να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά μετά τις 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Έχει μουντιελικές προσφορές. Έχει μια πίτσα, π.χ. παραδείγματος χάρη, μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα special, οποιαδήποτε σαλάτα διαλέξετε, 10 ευρώ. Ένα τηλεφωνάκι κάνετε. Όχι το βράδυ, πολύ αργά, έτσι. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Ο καφές είναι πάρα πολύ φθηνός και ωραίο καφέ. Και επίσης με το πακέτο που παίρνετε τον καφέ έχετε και μια τυρόπιτα. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό, είπαμε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το νούμερο 1 ζωοτροφές στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα και στην Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. Μιλάω τώρα. Λέω τους χορηγούς. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop. Λάμδια Σενίδη 9, Κατερίνη. Οι νούμερα ζωοτροφές είναι δυνατές, πολύ ωραίες και καλές τιμές. Επαναλαμβάνω και πάλι, νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία είναι το My Max Pet Shop. Λάμδια Σενίδη 9, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι τα καταστήματα Κίτσας. Ειδικές προσφορές τρέχουν όσον αφορά τους ανεμιστήρες και τα φαρμακεία των αυτοκινήτων. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, έχει ανοίξει κανονικά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. 11 το πρωί, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίτ, φτιάχνει φοβερά πράγματα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και τέλος η καντίνα Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε τα τραγούδια όλα τα τραγούδια. Δεν ξεχνάμε κανένα. Τώρα, για τον Γιώργο. Και για τη γυναίκα του. Παρακαλώ.

για τον κύριο Γιώργο που το ζήτησε. Χρωστάμε ένα-δύο κομμάτια, ένα-δύο-τρία τραγούδια ακόμα και μετά θα τα πούμε αν πιάνονται. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Έπεσε η γραμμή σου.

0: της Λαρίσσα.
1: Έλα Νικό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
2: Λέω καλά, ξέρω.
1: Έτσι, έτσι.
2: Όσο να μας πούνε οι γιατροί, εμείς θα λέμε καλά.
1: Έτσι. Του λέει ένας, έλεγε από τη μάνα μου το εξής. Συναντάει κάποιον, του λέει, τι κάνεις ρε Κώστα, ας πούμε, καλά, πού πας στο γιατρό? Κατάλαβες, του λέει, τι κάνεις, καλά, πού πας στο γιατρό, από συνήθεια. Λοιπόν, το σημαντικότερο γεγονός είναι να είμαστε γεροί. Τι?
2: Όχι, θα σου πω και κάτι. Επειδή το ξέρω το αντικείμενο, όσοι πάνε στο γιατρό να ζουν και παραπάνω χρόνια.
1: Ναι. Όσοι δεν πάνε.
2: Αυτό. Όσοι πάνε στο γιατρό, ναι, ζουν παραπάνω χρόνια από τους άλλους που δεν πάνε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Να συμφωνώ.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Εμείς οι άντρες είμαστε πολύ φοβητσιάριδες.
2: Εγώ παίρνω τον εαυτό μου κακός ασθενής.
1: Ναι.
2: Ναι, το λέω για να κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι. Πολύ, δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ο μόνος. Πάρα πολλοί άντρες, πάρα πολλοί άντρες, πάρα πολλοί. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Βάζω, λοιπόν, πάρα πολλοί άντρες δεν πάμε στο γιατρό, φοβόμαστε.
2: Ναι, ναι. Εγώ να σου λέω εγώ και γιατρός να μην πει κάτι, εγώ θα κάνω τον γιατρό μόνος.
1: Ναι. Καπνίζεις, καπνίζεις.
2: Κάπνιζα 40 χρόνια και το κόψα.
1: Μπράβο, και εγώ το κόψα κι εγώ.
2: 40 χρόνια, τρία πακέτα είχα φτάσει.
1: Μετάνιες που το κάπνιζες.
2: Όχι, όχι, να σου πω. Τώρα να ακούσουν και τη λέει θεατέ. Για μένα το τσιγάρο ήταν η κόμενα, το ποτό, η ζωή όλα. Αλλά είπα ότι μέχρι εδώ τελείωσε.
1: Ναι. Όταν όσο μεγαλώνεις, ναι, λες, δεν έχω πολλά παιχνίδια.
2: Ήταν τα πάντα. Δηλαδή, να πάω στην κόμινα με ένα τσιγάρο, να φάω ένα καλό φαΐ με ένα τσιγάρο, να πιω ένα καλό ποτό με ένα τσιγάρο, όλα αυτά με ένα τσιγάρο γινόταν.
1: Ναι. Πόσο καιρό έχεις που το κόψεις το τσιγάρο?
2: Ναι, έχω τώρα καμιά 15 χρόνια.
1: Α, 150 χρόνια. 150 χρόνια θα φτάσεις. 150 χρόνια θα φτάσεις. Άμα έκοψες το τσιγάρο 15 χρόνια.
2: Μακάρι. Άμα βρω και μια καλή γκόμενα, θα πάω καλύτερα.
1: Ωραία, σαν λίγα.
2: Μείνω το πάρουμε στο σοβαρά, απλά του λέω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν τόσο σοβαρά. Αυτό και μια φορά, εγώ θα μπορούσα να μιλήσω και πιο σοβαρά. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω σοβαρά, γιατί... όχι, όχι. Ξέρεις, ας πω κάτι.
2: Αυτό που το τραγούδι θα ζητήσω είναι σοβαρό. Ξέρεις, γιατί έχω ένα φίλο μου ο οποίος είναι στα τελευταία του, να πούμε, και πάω και το βλέπω και μαραζώνω, κατάλαβες?
1: Μάλιστα, να πάνε.
2: Αυτό μόνο.
1: Ωραία, φίλε. Πήγα να δω ένα φίλο μου, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό μόνο, τίποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε, ρε Παυλάρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Νικόλα, ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια, γεια. Ξέρεις, το ραδιόφωνο δεν είναι να το παίξεις και καλά δίθεν. Εγώ το κατάλαβα και το συμπέρανα. Πώς το καταλαβαίνω και πώς συμπεριμένω. Γιατί είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο από μόνο παιδί. Ξέρεις, καμιά φορά μου λέγανε σε άλλους σταθμούς που ήμουν, μην βγάζεις αυτόν, δεν ξέρω να μιλάει, μην βγάζεις αυτόν κτλ. Εγώ έβγαζα πάντα όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε υπήρχαν η ΕΡΤ, το καρτικό ραδιόφωνο, και οι πειρατικές σταθμοί της εποχής εκείνης, που περισσότερο ήταν και αγράμματοι και αγράμματοι. Εντάξει, βγάλανε ένα δημοτικό, ας πούμε. Εντάξει, τι να πούμε, ότι είμαστε... δεν είχαν, κάναν πολλά λάθη.

αρθρογραφικά και λίγα δύο πράγματα. Και όμως κλέβαν την παράσταση από τον κρατικό σταθμό που ήταν δύναμη μεγάλη, που υποτίθεται είχε και μορφωμένους ανθρώπους, εκφωνητές κτλ. Λοιπόν, κλέβαν την παράσταση από αυτούς οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εποχής εκείνης. Γιατί ήταν πιο κοντά στον κόσμο, πιο λαϊκά κτλ. Όταν ο άλλος τώρα εκφωνητής κάνει μια εκπομπή και αρχίζει και το παίζει και δήθεν κτλ. Ο κόσμος δεν είναι χάζος, τα καταλαβαίνει αυτά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορούσα και εγώ να κρατήσω μια στάση, να το παίξω και καλά, δήθεν πλεστές μήματες κτλ. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτά ήταν κάποτε στα ραδιόφωνα. Κάπως εντυπωσιάζαν κάποτε όμως, κάποτε, όχι τώρα. Τώρα ο κόσμος θέλει απλά πραγματάκια. Πάρε παράδειγμα το Μάνο. Ο Μάνος. Λοιπόν, έκλειψε την παράσταση σχεδόν από όλα τα ραδιόφωνα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Γιατί με ρώτησε τώρα αφορμή στάτη και ένας φίλος που μιλούσαμε τώρα προηγουμένως. Και βλέπω το Μάνο, ας πούμε, που εγώ δεν είμαι Κατερινιώτης, έτσι. Και ήμουνα και σε άλλα ραδιόφωνα, ας πούμε. Και βλέπω το Μάνο και βλέπω και τους άλλους θαμούς. Και οι άλλοι σταθμοί καλή ήταν, δεν μπορώ να πω ήταν κακή. Καλή ήταν, μια χαρά ήταν. Αλλά εντάξει. Είναι αλλιώς. Όταν το παίζεις και καλά, πρεστίζ και ήματς και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν πιάνεις. Δεν πιάνεις με τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου για το φίλο που με ρώτησε και τα είπαμε λιγάκι. Λοιπόν, έλα Νικόλα για σένα. Εγώ ξέρω ο κόσμος, ακούω και κρίνει. Παρακαλώ.

Ωραίο τραγούδι αυτό. Σε ταξιδεύει. Λοιπόν, για τη Σούλα αφιερωμένο που το ζήτησε. Για Σούλα. Αυτό και το επόμενο.

0: Έλα Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλης από Καλαμαριά. Κρίνη.
1: Ναι, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια μου που ακούνε και σήμερα την εκπομπή σου. Λοιπόν, Παύλο, δύο τραγούδια από Γιώργο Μαργαρίτη θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι «Αν δεν με τρελάνεις τώρα» και το άλλο είναι «Δεν με προσέχεις». Αφιερωμένα σε όλα τα φιλαράκια μου τα γνωστά και σε όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Μετά τις 11.30 ώρα πάρε να μιλήσουμε. Όποιος θέλει.
1: Έγινε. Άμα δεν κοιμηθούμε.
0: Λοιπόν, για τους ακροατές το λέω. Για τους ακροατές, όχι, έχετε όρεξη να μιλήσουμε. Μετά τις 11.30 το βράδυ πάρε να μιλήσουμε έτσι γενικώς.
1: Οκ, okay, όποτε μπορείς, κάναμε και
0: λοιπόν,
1: μια απάντηση άμα θέλεις για να ξέρω τι ώρα θα βγω.
0: Λοιπόν, Μαργαρίτης, δεν με προσέχεις.
1: Και το άλλο είναι αν δεν με τρελάνεις τώρα.
0: Οκ, okay, τα ακούς.
1: Εγώ δεν θα τα έλεγα, δεν θα τα βγάζα στον αέρα, αλλά επειδή είναι τραγουδάρες.
0: Θα σε βαθμολογήσω.
1: Έγινε, βαθμολογήστε με.
0: Δε, Μαργαρίτης, δεν με προσέχεις και το άλλο δεν με τρελάνεις.
1: Αν δεν με τρελάνεις τώρα.
0: Okay.

0: Έλα σ' ακούω και εσένα, πες το και εσύ. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα, βάλε 7 κιλά καφέ.
1: Δύο τα αγούδια του Μαργαρίτη.
0: Ναι, αυτά που πέσουν.
1: Αφιερώνω σ' όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Τι κάνεις τρελαγόρη, μετά τις 10.30 ώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Για άμα δεν κοιμηθείς, πάρε τα πούμε να συζητήσουμε στον αέρα.
1: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε.
0: Έγινε, όσοι θέλετε. Ισχύει για όλους, όσοι θέλετε.
1: Εντάξει,
0: άντε φιλιά, τσάω.
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει, στον Παταρό που τώρα που πήρε τηλέφωνο.
0: Και στον ψυχολόγο ψευτολόγο.
1: Και για την κυρία Χαρά.
0: Κυρία Χαρά, ραβουνιάστηκε, τα μας τα νέα. Ναι, τι έλα, ζαρβουνιά για να πει είναι εκείνο. Και αυτό παντρεύτηκε αυτό. Μια 7 κιλά κρασί παντρεύτηκε. Λοιπόν, έγινε, άντε. Άντε, φιλιά, τσαου. Κάνουμε πλάκα. Παρεξηγούμε. Έγινε. Κάνουμε πλάκα τώρα, έτσι, μην παρεξηγούμε. Καπέλα, βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχρινή, με γαλαζοπράσινα μουστά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φιλεγρατές και ακροάτριες. Καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά. 8 η ώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Γεια σου Σάκη. Καλή εβδομάδα Σάκη. Τρελό πανέμορφο αγόρι. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει?
1: Έτσι λέμε.
0: Μια χαρά.
1: Είμαι στον αέρα, ε.
0: Ναι. Ό,τι πεις καταγράφονται που λέει και ο φίλος μου.
1: Θα πω γιατί και δεν καταγραφούν. Λοιπόν, να
0: χαιρετήσω. Α, πες καταρχάς για τον καιρό. Για τον καιρό πες μας. Μετεωρολόγος Σάκης.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Ε?
1: Γιατί είναι σήμερα η τελευταία μέρα που παίρνω στο ράδιο Μάνος.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει λόγος που θα σου εξηγήσω αύριο.
0: Αν μπεις παρασκηνιακά.
1: Όχι, δεν θέλω τίποτα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το επόμενο τραγούδι για όλο το κρατήριο του ράδιο Μάνος. Και όσοι θέλουν να ακούνε το Σάκη από αύριο θα βγαίνει μόνο στο Πάλος Βασιλείου Live.
0: Okay.
1: Αυτά, να είστε καλά, υγεία να έχετε.
0: Θες κάνει τραγούδι Σάκη?
1: Καλή ακρόαση σε όλο το ράδιο Μάνος.
0: Θέλεις κάνει τραγούδι?
1: Το επόμενο.
0: Okay, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Παρακαλώ.
2: Έλα Παύλε Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά.
2: Λοιπόν, ένα το Μητροπάνω, ένα πάλι από την αρχή.
0: Από την... Πώς, έλα από την αρχή?
2: Ναι.
0: Ένα από την αρχή.
2: Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάκη. Ναι. Σάκη λέω Γιώργο, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος? Γεια σου Θεοφάνη, γεια σου Θεοφάνη. Το κινητό θα φάνει γιατί δεν πεις το κινητό το ξέρεις? Όχι, ε. Το κινητό το ξέρεις? Θες να μας πάρεις το κινητό να σε ακούσουμε στον αέρα? Για δεν έχεις θέμα. Ναι, για πες. Οκ, δώσουμε 5 λεπτά χρόνο. Έγινε Θεοφάνης, είπαμε το όνομά σου. Θεοφάνης, ε. Έγινε τόσο. Γεια σου Θεοφάνη. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε Σάκη από το Κύτρο χαιρετισμού, στον Γιώργο από το Δίον χαιρετισμού, στο Θεοφάνη χαιρετισμού. Λοιπόν, να πούμε για μια ακόμα φορά του χορηγού τη εκπομπή. Η χορηγή τη εκπομπή είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νύχτα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουνε. Μια πίτσα οικογενειακή και μια μακαρονάδα και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, έτσι, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα special και μια σαλάτα, 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές από το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Επίσης, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο της Πιερίας. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Κατερίνη, στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9, Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές της Πιερίας, My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανασαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρο Τσίγκας. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμια Σενίδη 11, Κατερίνη. Χορηγή είναι αυτή όλη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Αυτά. όμως όχι. Σεραϊκό. Σεραϊκό έχει μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, χωριάτικη, οποιαδήποτε σαλάτα, έτσι σεφ, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα special, μακαρονάδα special και μια σαλάτα special, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Λοιπόν, Σεραϊκό, στην Κατερίνη. Όχι, δεν σε βγάλω στον αέρα. Λοιπόν, πρίγκιπέσα. Έλα Θεοφάνη, έλα, φιερωμένο για σένα. Για το Θεοφάνη, το φίλο μας.

0: Λοιπόν, για τον Θεοφάνη, αν το λέγει καλά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Σωστός?
1: Ναι.
0: Πώς, τι κάνεις τρελόμορφο αγόρι, πότε παντρευτείς? Πότε σε παντρέψουμε?
1: Δεν παντρεύομαι.
0: Εδώ γιατί κάνω εκπομπές εγώ?
1: Εγώ,
0: κάτσε μισό λεπτό. Εγώ γιατί κάνω εκπομπές? Για να σας παντρέψω όλους, να τελειώνει η ιστορία. Γιατί κάνω εκπομπές? Για να σας παντρέψω, να τελειώνει η ιστορία.
1: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου.
0: Πες.
1: Εγώ, Γιώργος και η Τάνια, σε σένα και σε όλες τις ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Ειδικά τη Δημητρούλα την Παουξού.
0: Ναι.
1: Τον Γιώτο Μελαχνό Αγόρι.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Κώστα Στεφανίδη. Ναι. Θεσσαλονίκη. Του Βασίλου Πενταρόπουλο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλαμαριά και Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη.
0: Θεοφάνη, θα παίρνεις το κινητό. Μπορείς. Θες να σου το δώσω? Καλά, καλά, πες μου, ποιο τραγούδι θες? Ποιο? Οκ, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ. Έλα, ρε τρολαγόρι, για ξαναλέγε.
1: Λοιπόν, είπαμε.
0: Γιατί ακούγεσαι? Κάτσε μισό. Περίμενε, ρε βάλε. Περίμενε, όταν μιλάς κάνει καμιά παύση λιγάκι. Γιατί ακούγεσαι μακριά? Ή το ακούγεσαι πολύ μακριά από το αυτό τηλέφωνο?
1: Κοντά, κοντά.
0: Πάνε, πέταξε το κινητό. Πάνε ένα κινητό με ψηλό προδιαγραφών. Λοιπόν, να πω ότι ο φίλος μου. Περίμενα να πω στον κόσμο. Ο Κυριάκος είναι φίλος μου και τον κάνω πλάκα, να ξέρετε, έτσι. Έλα, Κυριάκο, ξαναπάμε την αρχή. Πάμε την αρχή. Έλα, κάμερα 4, πάμε. Πες.
1: 1, 2, 3.
0: Πάμε, κάμερα.
1: Από μένα, τον Γιώργο και την Τάνια, σε σένα και στου άλλου κρατέ και ακροάτριε, ειδικά στο. Στην Δημητρούλα την Παοξού, στη Θεσσαλονίκη, το Γιώργο Μελαχνό Αγόρι, Καλαμαριά, του Βασίλη Πενταρόπουλο, από την Ακρίνη Καλαμαριά, τον Κώστα Στεφανίδη από Θεσσαλονίκη, την κυρία Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη.
0: Αραβωνιάστηκε αυτή.
1: Ναι, το Σάκη, το Κίτρο.
0: Ναι.
1: Κύρα Χαρά, κύρα Στέλλα.
0: Την κύρα Χαρά.
1: Από Κατερίνη. Κύρα Φωτεινή από τη Νέα Έφεσο.
0: Και αυτή η παντρεύτηκε.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Είναι για Θεσσαλονίκη το ένα, για Καλαμαριά το άλλο.
0: Για
1: το ένα είναι ο Θεσσαλονικιός.
0: Άμα. Ο φιλαράκι σου. Το φιλαράκι σου.
1: Θεσσαλονικιός και το άλλο είναι. Κύριε Φωτιά η Καλαμαριά. Ήθελα να ζητήσω κι άλλα, γιατί έχει κι άλλα μετά. Νίκη, αλλά τώρα ας ζητήσω δύο. Την Τετάρτη τα άλλα δύο.
0: Λοιπόν, Καζαντζίδης, όλος ο δρόμος είναι ένα τσιγάρο. Κάτσε λίγο το σημείο στο όλος ο δρόμος είναι ένα τσιγάρο. Καπνίζεις, Κυριάκο?
1: Όχι, κάνα δύο φορές το δοκίμασα έτσι για πλάκα.
0: Θα ζήσεις 150 χρονών.
1: Ούτε καπνίζω. Αλλά ούτε και πόνο. Καλά, να πιω δάκτυα. Πάνω στο φάει καμιά μπύρα, κανένα κρασί, κανένα τυπού.
0: 150 χρονών. Άκου, άκου. 170 χρονών θα πεθάνεις και ο Γιώργος 165.
1: Και εσύ 195.
0: Όχι, εγώ αποκλείεται. Να κάνουμε και μια αφιέρωση στην Τάνια την Ελληνίου. Τάνια Ελληνίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την Τάνια την παντρέψουμε. Με ένα παιδί εδώ πέρα σε ενδιαφέρεται. Με ρωτάει και την Τάνια. Μα ενδιαφέρει την Τάνια, την παντρέψουμε. Εδώ μας. Ένα παιδί ρωτάει. Λέει πρίκα έχει? Λέω δεν έχει πρίκα. Καλό κορίτσι μας είναι. Λοιπόν, η Τάνια Ελληνέου. Λοιπόν, έγινε ρε. Λοιπόν,
1: τι τραγούδια. Καλά, καλή εφοβή.
0: Για ξαναπέσει τα τραγούδια. Ο Θεσσαλονικιό.
1: Είπα το ένα είναι ο Θεσσαλονικιό.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο είναι πήρε φωτιά. Μια καρδιά στην Καλαμαριά, πήρε φωτιά η Καλαμαριά.
0: Α, πήρε Αγγελόπουλος.
1: Ένα και το άλλο είναι για το Γιώτη και το Κώστα. Γιατί αυτοί οι Καλαμαριώτες.
0: Ακούς, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, ξέρεις τι δίναμε τηλέφωνο? Ένα και γραφείο τελετών. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Κάντε τα πράγματα.
0: Βγαίναμε, ρε, ήταν πειρατικά. Τα παιδιά της Καλαμαριάς βγαίναμε τότε. Top σταθμός, τότε την εποχή του ήταν top. Top. Παντού, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού top. Πηλάμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Και βγαίναμε και δίναμε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο γραφείο τελετών. Και αυτός ήταν ένας ψήστης. Και αυτός που σήκωνε τα τηλέφωνα, ψήστης, αμάν, ούτε τη λυγιά γυναίκα δεν γλιτώνε, κατσίκα. Κατσίκα τη λυγιά.
1: Έχεις πολύ γνωστούς φίλους ψήστες.
0: Ξέρω. Όχι, δίναμε το τηλέφωνο. Κοίταξε, αυτός είχε θέμα το παιδί. Είχε ένα θέμα με το πόδι του. Το δεν πήγαινε, ξέρω. Και εμείς θέλαμε να τον στηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε, να τον δώσουμε. Αλλά αυτός την είδε πολύ με τα φίρμα και ξέρω εγώ. Εντάξει, τηλέφωνα χαμός, πανικός τηλέφωνα. Το και όχι μόνο νομίζω, είχαν τον καιρό εκείνο σταθμό. Πανικός. Και αυτός σε ψήνει εκεί, γραφείο τελετών. Και μια δόση πήρε μια κρουάτρα, μια φίλη μου, καλά, δεν τρέπεστε, λέει. Δίνει το τηλέφωνο. Άρε Παύλος Βασιλείου ρε, τι σας κάνει να γελάτε ρε φίλε. Αμερικάνικη εκπομπή ρε φίλε, αμερικάνικη.
1: Προχωρημένη για την εποχή
0: σας. Προχωρημένη, προχωρώ. Και βρεσιλό το 89, το θυμάμαι καμιά φορά και τρελόμουν και λέω πώς τα έκανα αυτά ρε φίλε. 89-90, ο πρώτος σταθμός που έκανε, τότε είχα τον πρώτο μου σταθμό επαγγελματικό, το Διάβολο 1, και είχα μια εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ και μιλούσε για ερωτικά θέματα το 1989-90 επαγγελματικά.
1: Τι Κατερίνη, δεν ξέρανε.
0: Ποια Κατερίνη, άσε που δεν βγαίνα στον αέρα. Και πήγα να το κάνω εδώ στην Κατερίνη στον Αλέξανδρο. Ήμουνα στο Διόνυσο 5-6 μήνες, μετά πήγα στο Πανόραμα και μετά πήγα στον Αλέξανδρο. Και πήρε μια κροάτρια και μου λέει: Παύλε, εδώ δεν βγαίνουν στον αέρα να βγουν να κάνω αφιέρωση αυτό. Τέλος πάντων.
1: Άντε.
0: Άντε, ρε φιλιά.
1: Άντε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Είπαμε Παύλος Βασιλείος, σας παντρέψει όλους. Άντε. Άντε. Και την Τάνια την παντρέψω. Και την Τάνια, άντε φιλιά.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Άντε, τσόν, τσόν.
1: Θέλω τες όλα γίνονται.
0: Ναι. Κάμε και λίγο πλάκα, παιδιά, να ξέρετε. Το 1989-90, πρώτος σταθμός, είχα πάει στο Παρίσι. Όχι, μια φίλη μου, είχα φίλη μια σχέση τότε. Και αυτή τα έκανε τα έξοδα και πήγα στο Παρίσι για να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν γύρισα, λέω, θα κάνω μια εκπομπή. Ας συναντάω έναν επιχειρηματία μεγάλο. Μεγάλο επιχειρηματία. Μου λέει, εσύ γιατί το άλλαξε την επόμενη μέρα το κάνω σου ειδό, το κάνει διάβολο ένα. Διάβολο ένα. Λέω, επαγγελματικό σταθμό. Τι επαγγελματικό, βρε, τώρα πρέπει να ξεκινά από το μηδέν. Πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Σκέψου κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι. Και έκανα το Ερώτικα Κλαμπ. 1989-90. Τι γινότανε. Παύλος Βασιλείου. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Γεια σου Γιώργο από το 2.

Πήρε φωτιά η Καλαμαριά για τα παιδιά της Καλαμαριάς. Αφιερωμένο για τον Ανδρέα, τον Βασίλη, τον Δημήτρη και τον Παύλο εμένα. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Γεια σου Στέλιο, το είδα. Μπράβο στο Λάρα. Γεια σου Μαντρέκ. Γεια σου Κυριάκο.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Η χορηγή της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεβεϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν. Μια μακαρονάδα και μια σαλάτα 10 ευρώ. Μια special μακαρονάδα και μια σαλάτα 10 ευρώ. Ή μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, μιλάμε δυνατή σαλάτα, έτσι, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, αφού είναι στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Εσονίδη 9, η νούμερο 1 ζωοτροφές εδώ στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης. Προσφορές τρέχουν για αναμνηστήρες και για φαρμακεία αυτοκινήτων. Κίτσας, καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο, πολύ τυχερό πρακτορείο Παπ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνο Σταύρο Τσίγας. Ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, η νέα μεταγραφή που έγινε τώρα τελευταία. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμδα Σενίδη 11. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην πόλη μας. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, έχει ανοίξει. Σήμερα Δευτέρα ήταν ανοιχτά και από αύριο κανονικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίπ, φτιάχνει φανταστικά πράγματα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Αντρικά γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

παρακαλώ. Όχι τώρα, ξένα δεν παίζουμε τώρα. Ξένα να παίξουμε πιο αργά. Με κάτι στην 10.30 ώρα. Και άμα θέλετε να μιλήσουμε κιόλας, καμιά οτιδήποτε συζήτηση. Οτιδήποτε. Άμα δεν μπλεκάμε.

0: Όταν έκλεισες, δεν μου ζήτησε δύο τραγούδια ο άλλος και τον βάλαμε και τα δύο. Αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Δύο ο Παζαρόπουλος και δύο εγώ, τέσσερα.
0: Καλά.
1: Δεν είναι, πάρε όποιο που σάζεσαι. Από Μαργαρίτη, τα αφιερώνω στον τόπο.
0: Εσύ, αφού ήταν δύο τραγούδια, με πήρες τηλέφωνο. Και σε λέω, τα δύο τραγούδια ακολουθούν.
1: Δύο τραγούδια είχα του Παζαρόπουλου και δύο
0: σου λέει, μάνας. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, μέσα.
1: Είναι
0: αγόρι
1: μου και συγγνώμη
0: κιόλας, ε. Όχι, ναι, μου,
1: έτσι. Είναι πολύ καλή μου και.
0: Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε.

Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε Μαργαρίτη. Λοιπόν, για το φίλο μας τον Γιώργο. Και εμείς τα συγγνώμη, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι το τραγούδια που έβαλα, που ζήτησε ο αυτό, δεν λέω, είναι και για σένα αυτά τα δύο τραγούδια. Για να το κατάλαβες. Λοιπόν, μην κολλάς στα τραγούδια. Στα τραγούδια μην κολλάτε. Πάρε να πες μια καλησπέρα, να σε βγάλω στον αέρα. Πιο πολύ αυτό είναι το όνομα. Τα τραγούδια τώρα δεν βάλαμε ένα τραγούδι και τι. Λοιπόν, άσε που τα τραγούδια τη μουσική δεν τα βάζω, δεν υπάρχει θέμα. Έλα, δύο τραγούδια για σένα, για τον Γιώργο, την Επτάλοφο. Βάλε και 500 κιλά κρασί να πιούμε τώρα και...

0: Για το φίλο μου τον Γιώργο, καμιά φορά και εμείς επειδή είμαστε φορτωμένοι, ξέρεις, αυτά τα τραγούδια να τα δώσω να παίξεις και τα λοιπά, και είμαστε λίγο φορτωμένοι με το άγχος. Άμα καμιά φορά ξεφεύγουμε και εμείς, θα είμαι και συγγνώμη κιόλας, έτσι. Λοιπόν, έλα Γιώργο, για σένα, από την Επτάλοφο. Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή.
1: Καρδιά μου γίνε σιδερό.
0: Γεια σου Γιώργο, για σένα αφιερωμένο. Τα κεράσια μου αρέσουν, πώς μου αρέσουν.
1: Βάστα στα βάσανά σου.
0: Μ' αγοράζουν,
1: βάστα στα βάσανά σου. Βάστα στον καθένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποια δικά μας τραγούδια. Τι ώρα πήγε? Να μεταδώσουμε κάποια τραγούδια δικά μας, έτσι ωραία. Λοιπόν, δικά μας τραγούδια, και κατά τις 10.30 ώρα, μα έχετε χρόνο και διάθεση και όρεξη, τα λέμε και στον αέρα.
1: Δεν μπορεί να είναι αλήθεια, είναι ψέματα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα καψούρικο τραγούδι από τον Κωστόπουλο.

Τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε ή τα έχετε ξεχάσει και δεν τα ξέρετε. Θα ακούσετε τραγουδάρες, όλα θα είναι τραγουδάρες, όλα θα είναι εικοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, δικές μου επιλογές. Για τον Γιώργο που του αρέσει ο Μητροπόλος.

Σας παρουσιάζουμε δικά μας τραγούδια και όλα είναι κοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ εκπομπές, ιδιοκτήτης κάποτε του Διαβλου 1 και συνδιοκτήτης κάποτε του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές μετά σε επαγγελματικές, τα πουλήσαμε όλα με επαγγελματικές σε Θεσσαλονίκη, επαγγελματικούς σταθμούς σε Θεσσαλονίκη, σε Ρόν Κατέρινης. Οι κοσάρια δικά μας.

Δεν ξέρω αν παίρνει κάποιο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Σταθερό κάποιο έπαιρνε, τότε δεν το πρόλαβα. Φορά ακουστικά και δεν ακούω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τα εικοσάρια. Επιλογές δικές μας είναι.

Κοιτάξτε τώρα τι επιλογές, πώς είναι οι επιλογές, πώς είναι τα τραγούδια, ένα και ένα. Ένα και ένα, αυτά είναι τα βραδινά τραγούδια. Μεταξύ κρασιού και οδηγήματος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δικές μου επιλογές.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 η ώρα. Δεχτήκαμε 8 η ώρα τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα παίζουμε τη δικά μας τραγούδια, τα οποία είναι 20. Παύλος, για τους παλιότερους, Παύλος Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 79, στα Αμεσαία, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο εκπομπές, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε όλα αυτά και μετά εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκης, Σερών και Κατερίνες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Πάμε να ακούσουμε ένα κοσάρι τώρα. Είπαμε, αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική.

Για το φίλο μας τον Γιώργο που του αρέσει ο Μητροπάνος, να πούμε ότι καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Γεια σου κυρία Χαρά. Δεν σε είδα, κυρία Χαρά, δεν σε είδα, όπως δεν είδα και το Γιώργο. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Την αγάπη μας στην κυρία Χαρά, την αγάπη μου και στον Γιώργο Βίσης. Κάπελα, βάλε ένα τόνο κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μου σταρδινάτια. Πήγε τσιγάρι.

0: ακούσει, καλέ. Γεια σου, κύριε Χαρά.
1: Είχα ωραία τραγούδια. Είχα πάει να κλείσω πόρτες, παράθυρα, μπατζούρια.
0: Κλείστα, κλείστα όλα. Εμείς θα σε φιλάμε. Κλείστα, κλείστα. Τι κάνεις?
1: Τι ωραία τραγούδια μας βάζεις απόψε.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Άντε, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι που να κλείσεις θα ακούω.
0: Έγινε, κύριε Χαρά, σε αγαπώ.
1: Έγινε,
0: πολύ και να σε
1: καλά.
0: Καληνύχτα. Κύριε Χαρά είναι μάνα μου. Οι γονείς μου πεθάνανε και έχω την κυρία Χαρά. Τέλος. Το λέω και το πιστεύω. Την κυρία Χαρά την αγαπώ και τη σέβομαι. Λοιπόν, 129, έτσι. Πόσα χρόνια θα ζήσεις σήμερα με τόσο κακία, με μίσος? Τι είναι αυτό που γράφεις για τους άλλους τους ανθρώπους? Δεν χρειάζεται. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Γιατί δεν χρειάζεται κακίες. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε και θα κάνουμε? Λοιπόν, δεν θέλει, θα σου άρεσε. Λοιπόν, είπαμε, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός και δεν χρειάζεται να ζηλεύεται. Να σπιάνει τα άλλα. Βλέπω ότι το μήνυμα είναι λίγο αυτό. Λίγο. Όχι για μένα, δεν είναι για μένα, είναι για κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Γεια σου, κυρία Χαρά. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε.

Τι σας βάζω βρε, 20 σας βάζω, 20, 20. Είναι πολύ σημαντικό, το έχω ξαναπεί εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακούσε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, παίζει ένα ωραίο τραγούδι και μετά το άλλο είναι ρε παιδιά, κάτσε καλά. Ή ακούσε ένα ξένο τραγούδι, είτε ξένα ή ελληνικά, ακούσε ένα ξένο τραγούδι ή ένα ελληνικό τραγούδι ωραίο και το άλλο είναι μάπα. Εγώ μια φορά είχα καθυλωθεί σε ένα σταθμό. Ήμουνα Θεσσαλονίκη και άκουγα το Μητρόπολης. Το Μητρόπολης ήταν αθλητικός σταθμός και είναι αθλητικός σταθμός. Κάποια στιγμή το γύρισε στην τύχη και άκουγα το βράδυ. Οπότε με πάρει ύπνος και πάω στη δουλειά. Και ακούω το σταθμό αυτό, δεν ήξερα ότι είναι Μητρόπολης. Είχαν απεργία αυτή, κάτι τέτοιο. Διαβάζα μόνο μουσική. Τι τραγούδι διαβάζα. Ήθελα να το αλλάξω. Βάζα ένα τραγούδι και ήθελα να το αλλάξω. Και το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Και ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Και επί μια ώρα ήθελα να το αλλάξω στο σταθμό, να πιάσω κάτι άλλο, να δω κάτι άλλο. Και δεν μπόρεσα. Οι επιλογές είναι τόσο δυνατές, τόσο καλές. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Παίζει πολύ. Και αυτό για να γίνει πρέπει ο άλλος να έχει μουσικό αυτή. Δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Μπορεί ο άλλος να είναι 150 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Κάποια φορά μου λένε ναι, τόσα χρόνια στο ροδιόφωνο. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο 100 χρόνια να είσαι στο ραδιόφωνο. Πρέπει να έχεις μουσικό αυτή. Τι σημαίνει μουσικό αυτή, είναι αυτή δηλαδή το αυτή σου να καταλαβαίνει. Δηλαδή από τους 100, οι 80, οι 90 θα κάτσουν να σε ακούσουν. Παράδειγμα, ή από τους 10, οι 7. Εντάξει, και βέβαια το υπολογίζεις τώρα αυτό. Κατάλαβες, εγώ αυτά τα τραγούδια που παίζω πιάνουν τώρα ηλικία 60, 70 και μέσα πιάνει. Δεν πάει για πολύ. Εντάξει, πιάνει και λίγο πιο μεγάλος, αλλά και 50 πιάνει και 40 πιάνει και τα λοιπά. Λοιπόν, για να ακούσουμε την τραγουδάρα τώρα. Για την κυρία Χαρά, τα σέβη μου και την αγαπώ και τη Βάσο από τα Κτέλ. Και την Στέλλα και ποιος άλλος, καταθυντούμε. Αντωνέλα, Νίκος, για το γιο του Μαλαχρινού Αγόρι που αύριο έχει εκπομπή. Αύριο ο γιο της έχει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Life, 6 ώρα. Κάνει και ο Τίφανης το πρωί, 8 η ώρα.

Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι και μετά θα παίξουμε και κανέναν ξένο και θα κλείσουμε, παιδιά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές που ήταν παρέα κοντά μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μερικά μηνύματα δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπω, δηλαδή, επειδή έχω τηλέφωνα πολλά. Ας αφήσουμε τα πολλά. Δεν μ' αρέσει αυτό το πολλά. Το αποσέρνω. Το παίρνω πίσω. Δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες από το ραδιόφωνο. Τόσο, είχαμε τηλέφωνα και εν πάση περιπτώσει δεν το πρόσεξα. Μόνο αν μας ακούς θα το βάλω το τραγουδί σου. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα, Μάνο. Αλλά εγώ τώρα είδα το μήνυμά σου πριν από 5 λεπτά και σε αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Παιδιά, τελειώνουμε. Θα παίξουμε και ένα ξένο τραγουδάκι και πάμε για ύπνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλου. Μάνο, δεν σε είδα. Το μήνυμα το έστειλες, αλλά δεν ξέρω. Έβαλα το τραγούδι, τώρα το έβαλα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Αφιερωμένο για άλλους ακροατές του Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι όσοι μας ακούνε, να αποφεύγουν το μήνυμα, όχι γιατί δεν τα βλέπω καμιά, έχει τόσα κάποια τηλέφωνα, έχει αρκετά τηλέφωνα, οπότε χάνει την μπάλα. Έτσι, δεν θέλω να το αναλέω φαφάρες, μεγάλες κουβέντες και είχαμε και κάναμε και ράναμε, δεν τα γουστάρω αυτά. Εντάξει, είχαμε αυτά που είχαμε, μπας δώσει. Και επειδή δεν ήμουν απασχολημένος στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, αν θέλετε κιόλας, να με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί ξέρετε, με το μήνυμα δύσκολα λίγο. Τα βλέπω προς το τέλος δηλαδή, οπότε τέλος τι να το κάνεις. Αν είναι εύκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για το φίλο που ρώτησε και τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι, επειδή είχαμε κίνηση με το τηλέφωνο και κάποια μηνύματα που μου τα στείλετε τώρα, τα είδα αργά εγώ αυτά. Οπότε, αν συμμακούτε και θέλετε να μας πάρει τηλέφωνο καλύτερα.
1: This is the year 2501.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι για τους χορηγούς να πούμε δύο πραγματάκια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρα στην Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό με μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα της αρεσκίας σας, είτε χωριάτικη είτε οποιαδήποτε άλλη σαλάτα, σεφ κτλ. 10 ευρώ μουντιαλικές προσφορές από το Σεραϊκό. Επίσης μια μακαρονάδα με μια οποιαδήποτε σαλάτα, χωριάτικη, σεφ ή οτιδήποτε άλλο, 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν τώρα για αυτό το μήνα στο Σεραϊκό. Σεραϊκό στέκη της Κατερίνης. Α, ωραίο στέκη και με φτηνό και καφέ. Ένας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι ο Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανεσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμια Σελίδη 9, Κατερίνη. Κορυφές ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμια Σελίδη 9. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Τρέχουν καλές τιμές στους ανεμιστήρες και στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμνα Σενίδη, Αντεκατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παραμόνια και πάλι, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. 11 η ώρα το πρωί, ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Παλαβάν και πάλι, τρέχουν προσφορές πολύ καλές. μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ. Ή μια special μακαρονάδα με μια πια σαλάτα της αρισκίας σας.

Ο φίλος που με ρωτάει τώρα, κοίταξε, τα μηνύματα τα βλέπω τώρα. Με έστειλε, ας πούμε, έναν ακροατές μηνύματα 10 παρά και τα είδα τώρα. Κατάλαβες, δεν το κάνω σκέμε το 8, απλά έχει πολλά τηλέφωνα και γίνεται χάνει την μπάλα, ας πούμε. Κατάλαβες. Τώρα τα βλέπω τα μηνύματα, αλλά τώρα είναι άχρηστα. Ο φίλος που με ρωτάει είναι, αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία, 78 με 79. Ήταν ένας Ολλανδός DJ και έκανε το back to music. Μεγάλη επιτυχία, κάποτε. Αυτό το έβαζαμε όταν γίναμε τα παιδιά της Καλαμοριάς. Θεό Βανές, back to music. Και ρε φίλο που ρώτησε, ναι, τα ξένα ρε φίλε, όλα χρειάζεται. Κοίταξε, εγώ και το φίλο που ρωτάει, όλα τα είδη μουσικήσα είμαι μέσα. Όλα τα τραγούδια μ' αρέσουν, και τα ξένα και τα ελληνικά και τα δημοτικά και τα τσάμικα και τα καλαμαϊ. Εγώ τα βρίσκω με τις ώρες. Έτσι, δηλαδή το πρωί δεν άξυπνες ακούσεις αυτό. Εκτός άμα δουλεύεις τις 4 ώρα, 5 ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα τα τραγούδια είναι όμορφα. Όλα έχουν. Όλα είναι καλά. Γιατί όχι, τα δημοτικά. Και επίσης και κάτι ακόμα που ρωτάει ένας φίλος αγράτης. Δεν υπάρχουν ανταγωνιστές. Το ραδιόφωνο χρειάζεται εκφωνητές που να γουστάρουν το ραδιόφωνο και να το βοηθήσει να ανεβεί, ας πούμε. Αν μπορεί. Αν μπορούν. Εκφωνητές υπάρχουν δεκάδες, εκατομμύρια. Τέλος πάντων, λοιπόν,

Τώρα θα σας παίξω μερικά τραγούδια ξένα, να δείτε τώρα πώς πάει η δουλειά. Στα ελληνικά μου ακούσατε, έτσι. 139, πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια, τώρα δεν είναι αυτή τη στιγμή να τα πούμε, είναι σαν να περιφερνόμαστε, ότι όχι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά, άστε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάντως θα σας βάλω κάποια τραγούδια, αν πείτε τώρα αν μπορώ και στα ξένα. Έτσι, για ακούστε λίγο. Πάμε λίγο έτσι.

Πάντα το καλοκαίρι το ξένο πάντα τραβάει. Το ξένο. Το καλοκαίρι τραβάει. Παίζει σημαντικό ρόλο να παίζει ένα σταθμό να παίζει τραγούδια καρφί. Δηλαδή το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο. Είτε είναι ξένο είτε ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν έχει αυτό που με λες τώρα, 100 χρόνια είναι στο ραδιόφωνο, 200 χρόνια στο ραδιόφωνο μέσα. Πρέπει να έχει μουσικό αυτή για να πιάσει αυτό το που λέμε. Μουσικό αυτή. Δεν έχει σημασία το πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το έπαιζα όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμοριάς. Είναι το Serenade και το Steve Miller Band, ο Steve Miller και η μπάντα του, και το Serenade, μεγάλη επιτυχία αυτό, χαμός, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσα όλο αστράως μια κλωσιά και μετά εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Σέρες μάλλον και μετά Κατερίνη. Serenade και Steve Miller Band. 1979, 1989 ήταν βγαίνα με τα παιδιά της Καλαμοριάς.

χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Γιώργο και στον Κυριάκο που σήμερα με βοηθήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που μ' άρεσε πολύ πιτσιρικάς κάποτε πριν από 500 χρόνια, όταν ήμασταν νέοι, πριν από 700 χρόνια. Είναι η ΝΑΚ. Ήταν η Πολύς και η ΝΑΚ τότε.

από 129 που με ρωτάει, θα σου πω, είχα τρέλα εγώ πλην του σταθμού. Είχα τρέλα με... πιστεύω ότι θα ήμουν ένας καλός δραμίστας. Γιατί τότε βάζηχαμε τους Ντενεκέδες και μ' είχε δει ένας τότε μεγάλος. Έπαιζα άσχετος εγώ τώρα που είχα δύο Ντενεκέδες εκεί πέρα και τους χτυπούσα με ξύλα, ξέρω. Και ένας μου λέει, ρε, μου λέει, καλός είσαι, μου λέει, εσύ. Γιατί δεν πας εγώ, αλλά πού... Αφήνανε οι γονείς.

Λοιπόν, για τον 122 το λέω ότι δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή γυναίκα, ότι αν θέλεις τραγούδια θα με παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί υπήρχε ένα φιλαράκι μου, κάτι φιλαράκι μου ζητήσε τραγούδια στο κινητό και δεν τα είδα. Τα είδα τώρα. Πέταξε το πουλί τώρα. Αυτή είναι η Led Zeppelin. Ξάδευος του Καρατζίδη. Ναι. Είναι προχωρημένα, ας τα βγάλουμε αυτά. Ας τα βγάλουμε αυτά, είναι πολύ προχωρημένα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο γνωστά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παιδιά, συγγνώμη που δίνετε τα μηνύματα, στα είδα τώρα. Γεια σου, κυρία Χαρά. Αυτό το κάποτε, ναι, είχα αυτή την πιτσιρικά στο ανήμωνα πριν 500 χρόνια. 500 είπαμε. Είχα τους Δενεκέδες και έπαιζα αυτό και ήταν ένας μεγάλος και αυτός που ήταν ένας μουσικός και μου λέει «Με λέει καλός εσύ», μου λέει, «πες τη μαμά σου να σε γράψει».

Ο 542, δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή γυναίκα, γράψει και ένα όνομα. Σε αυτό που γράφεις, εγώ τι πιστεύω τώρα, ταπεινή μου τώρα, ταπεινή μου γνώμη. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι... έχει μια κλίση.

Έβαζα ξένα τα λαϊκά, ρε παιδί μου. Εγώ έπαιζα σύγχρονα. Αλλά και λαϊκά έχω παίξει και ό,τι θες έχω παίξει. Και ροκ και δίσκο. Και ό,τι θες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και ένα βράδυ έπαιξε το Μάνος έτσι παλιά τραγούδια, σου. Επειδή εντάξει, κατάλαβαν τις ηλικίες περίπου τι ακούνε, τους έπαιξε αυτά τα τραγούδια, όχι αυτά, κάτι πιο παλιά, ας πούμε. Πολλάνκα, Φρανκ Σινάτρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είδα ότι ο κόσμος το αγκάλιασε αυτό. Σπάει τη μονοτονία. Δηλαδή οι εποχές που κάποτε που παίζουν αποκλειστικά μόνο ροκ ή μόνο δίσκο ή μόνο αυτά, αυτά έχουν πλέον, θεωρούνται απαρχαιωμένα. Πλέον ο κόσμος θέλει να ακούει διαφορετικά τραγούδια, ας πούμε. Καταλάβες, σε ένα σταθμό. Εγώ πώς το βλέπω τώρα, πώς θα είναι τα πράγματα, πώς το βλέπω, ας πούμε. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν. Το μουσικό ζάρκα, ξέρεις τα λέγα. Το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Την ημέρα, το μεσημέρι, να το ανακούτε, έχει ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια. Παίζει και κάποια παλιά, παίζει και τα σύγχρονα, όλα χρειάζονται. Κάρλος Σαντάνα για το φίλο που το ζήτησε, φίλος φίλοι.

γυναίκες κατά το πλήστον ρωτάει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός τώρα, ο 334. Λοιπόν, οι γυναίκες από τη φύση τους είναι, χορεύουν ωραία. Εντάξει, υπάρχουν και άντρες που χορεύουν, αλλά είναι το ποσοστό, δηλαδή είναι 70%. Οι άντρες δεν χορεύουν. Στο χορό έχουν θέμα. Πιο πολύ χορεύουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι και χορεύουν και πολύ καλά. Θυμάμαι όταν ήμουν, έπαιζα σε ένα κλαμπ της Θεσσαλονίκης, μεγάλο όταν θυμάμαι, και έπαιζα Latin τραγούδια. Και ήταν μπαμπάς, μαμά και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι ήταν καμιά 10 χρονών, 11. Και το Λάτι που έβαζα εγώ ήταν παλιό, πολύ παλιό τραγούδι αυτό. Και να δείτε ρε παιδιά τι κούνημα έκανε το κοριτσάκι 11 χρονών. Θα ρίξει και το ήξερε τραγούδι. Και λέω πως είναι γεννημένοι. Γεννημένοι. Σπάνια τα ζευγάρια συνήθως ή ο άνδρας χορεύει. Κυρίως η γυναίκα χορεύει. Η γυναίκα κατά 70-80%. Και ο άντρας είναι λίγο, είμαστε λίγο αγκούρια εμείς στο χώρο. Λίγο στο χώρο. Τα λέω αγκούρια, δεν χορεύουμε δηλαδή. Μα κι εγώ δεν χορεύω. Οι γυναίκες είναι πιο τσαχπίνες στο κομμάτι αυτό. Οι γυναίκες αρέσουν, γουστάρουν πάρα πολύ τα Latin, τα συγγνώμη, τα τσιφτετέλια στα κλαμπ. Στα κλαμπ και τη χρόνια. Στα κλαμπ τα τσιφτέλια και τα Latin. Και τα Latin τα γουστάρουν πολύ οι γυναίκες. Και πάρα πολλές γυναίκες όταν φτάνουν σε μια ηλικία 50 χρονών περίπου, δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, φτάνουν 50 χρονών, πάνε και γράφουν τις σχόλες έτσι. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Δηλαδή που πλησιάζουν τα 50, ας πούμε, δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, που πάμε στις σχολές αυτές, όχι σχολές,

άντρας από τη φύση του είναι λίγο αγκουράκι, όπως και εγώ. Οι γυναίκες είναι πιο τσαχπίνες. Και επίσης δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου. Είπαμε, σχολή πανεπιστημιακή είμαστε. Σχολή μας λέγεται Σχολή Πανεπιστημιακή Παύλου Βασιλείου. Η έρευνα του Παύλου Βασιλείου λοιπόν λέει ότι οι γυναίκες ζουν

δικιά μου έρευνα. 10 χρόνια παραπάνω από τον άντρα. 8 με 10 χρόνια. Εμείς από πού να γλιτώσουμε? Από εγκεφαλικά, από ανακοπές, από προστάτη, από κακές ασθένειες, από πού να γλιτώσουμε? Άστε να πάνε. Αυτό το είπα χθες, ρε 521, ότι το 75, 70 με 70, το 70 με 75 χρόνια, το 70 τι λέω, το 70 με 75% οι άντρες έχουν θέμα με τον προστάτη. Αμά! Ναι, δεν βοηθάει στη στήση. Να έχεις προστάτη, δεν βοηθάει.

Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Για, τα, για αυτό που αναφέρεις ο φίλος που ρωτά για... Εγώ λέω να σταματήσεις. Είναι να βγεις στην ταξί. Να κοιτάξεις να κολλάς έσημα. Αν ακόμα κοίταξε να κολλάς έσημα, έσημα. Μετά θα λες ότι δεν παίρνω λίγα, παίρνω λίγα, παίρνω λίγα, παίρνω... Εάν δεν έχεις έσημα, δεν θα πάρεις καλή σύνταξη. Ο άλλος κάθεται περιμένει να βγει σύνταξη. Πάνε κόλλα κανένα έσημο. Πάνε κόλλα έσημα. Όσο πιάσεις και πολλά έσημα, έχεις και πολλά λεφτά θα πάρεις. Είχα μια φορά άλλος και λέγεται, λέει, δεν έχω μικρή σύνταξη. Μικρή σύνταξη γιατί δεν έχεις έσημα, ρε φίλε. Άμα έχεις καμιά 10-12 χιλιάδες έσημα, θα παίρνεις 1,5 χιλιάρικο περίπου.

Η Τασούλα μας λέει καλησπέρα φίλε Παύλο μου, λέει σε ακούω και τα λοιπά, λέει διαφορά την ευχαριστούμε πολύ. Είναι γεγονός ότι εμείς οι άνδρες δεν φοβόμαστε. Δεν το έχουμε αυτό. Πολλοί άνδρες και πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή γιατί φοβόντουσαν να πάνε στο γιατρό. Και εγώ, και για μένα, εγώ δεν το λέω για τους άλλους, και εγώ έτσι είμαι. Και εγώ έτσι είμαστε. Αλλά εντάξει, κάναμε κάποιες εξετάσεις κτλ. Αλλά θέλει εξετάσεις. Θέλει, και στον εαυτό μου αυτό λέω. Θέλει να κάνει συχνά check-up κτλ. Αλλά πολλοί άνδρες δεν το έχουν αυτό. Το αποφεύγουνε. Το αποφεύγουνε. Έτσι είναι. Το αποφεύγουνε και γιατί φοβούνται. Είμαστε σκληροί από βιτά μου. Το παίζουμε σκληροί. Αλλά σκληροί από βιτά μου, από λιωμένο βιτά μου κιόλας. Τόσο σκληροί είμαστε.

Τέλος πάντων, θέλει πολλά πράγματα, θέλει. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια όμως, όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και κάτι βγάζει ο οργανισμός. Εντάξει, γυρνάει, τι να κάνεις. Περπάτημα, περπάτημα, συνιστό περπάτημα και καλή υγιεινή διατροφή. Το είπαμε, οι άντρες, εμείς οι άντρες φοβούμαστε να πάμε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς να κάνουμε εξετάσεις και τα λοιπά, και πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει έτσι, άλλος από ανακοπή καρδιάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβόμαστε. Και δεν το λέω για τους άλλους, και για μένα μιλάω, και εγώ ίδιος. Μπορεί να είμαστε ζώα, να το παίζουμε, να το κάνουμε, αλλά να πάμε στα αυτά. Οι γυναίκες είναι πιο δυνατές, είναι. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο δυνατές και πάρα πολύ δυνατές και δεν φοβούνται και εύκολα. Φοβούνται, αλλά όχι τόσο πολύ. Οι άντρες είναι. Εμείς οι άντρες είμαστε. Αυτά. Φτάνει τόσο. Ναι, φυσικά, όταν έχεις το 70 με 75% των ανδρών έχουν προστάτη, θέματα με το προστάτη. Αν έχεις προστάτη, δεν έχεις γαλιστήσει και πας συχνά και καλά στο τουαλέτα και τα λοιπά. Τέσφα. Να μην σας φτιάχνουν τώρα τη διάθεση. Η καρδιά είναι ύπουλη. Ύπουλη είναι η καρδιά. Και συνήθως παρουσιάζει θέματα όταν κοιμάσαι, όταν ξεκουράζεσαι. Όταν χαλαρώνεις εκεί. Θέλει άσκηση, θέλει να παρακολουθήσεις, πάει να πηγαίνεις στο γιατρό, να κάνεις check-up, εξετάσεις, όλα αυτά να παίζουν. Κάτι το οποίο τα αποφεύγουμε εμείς οι άντρες, βλακεία μας δηλαδή, μεγάλη. Πόσο χρόνο είσαι και πες μου για πόσο χρόνο είσαι. Για γράψε μου πόσο χρόνο είσαι και ας σου πω τώρα.

Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, το έστειλε το μήνυμα, λοιπόν. Καιρός να το κόψω το τσιγάρο, φίλε. Καπνίζω, λέει, εδώ και πολλά χρόνια, λέει. Ξέρω εγώ, είμαι 65 χρονών. Αυτά μας. Κόψω, το φτάνει. Κόψω. Είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνεις. Φτάνει. Κάπνιζα τόσα χρόνια. Κι εγώ κάπνιζα τσιγάρα και λέω τέλος, ρε φίλε. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Εντάξει, είναι μια συνήθεια κακιά μεν, αλλά εντάξει. Κι εγώ έτσι είπα, ας πούμε, πάω στον εαυτό μου. Παύλα, κάπνιζα τόσα χρόνια τσιγάρα. Καθόμουν εδώ στο Μάνος και κάπνιζα ένα πακέτο, ας πούμε, Μάλμπορο. Λοιπόν, πού ένα πακέτο και το βράδυ μπορούσα να κοιμηθώ. Λοιπόν, κόψω το και τελειώνει η υπόθεση. Καταλαβαίνεις και από φαγητό και από... Εντάξει, είναι... Τώρα, καμιά φορά, ας πούμε, όταν τρως, όταν πίνεις, θες να κάπνεις και ένα τσιγάρο, αλλά εντάξει. Εγώ το αποβάλλω, δεν θέλω να το καπνίσω όλο, φτάνει. Όσο κάπνισα, κάπνισα. Φτάνει τόσο. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Απόφαση είναι στο μυαλό.

Λοιπόν, με τους The Dire Straits εμείς σας χαιρετάμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλλά σας το ξαναλέω, για τραγούδια, για τραγούδια δεν τα βλέπω. Αλλά δηλαδή 9.30 ώρα μου στείλεις ένα μήνυμα, 10 η ώρα, επειδή κάνω εκπομπές και έχει τηλέφωνα, ξέρω, χτυπάνε και τα λοιπά. Με την αφήσουσα να αφιερώνω πιο πολύ στο τηλέφωνο, κατάλαβες. Οπότε καλό είναι να παίρνει τηλέφωνο. Στο τέλος, άμα στο τέλος δηλαδή κάτι στις 12 παρά, εντάξει, πήγε μια η ώρα. Ευχαριστώ τον Γιώργο και τον Κυριάκο. Ευχαριστώ και τον Γιώργο και τον Κυριάκο που με βοηθήσαν σε κάτι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τους Τότο σας αφήνω. Bye bye. Τετάρτη τώρα. Πρώτα Θεός και πάνω από τα Θεός. Και να πω ότι το Ράδιο Μόνος παίζει πολύ πολύ ωραία τραγούδια την ημέρα. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια μέρα, το μεσημέρι, το βράδυ, το απόγευμα. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Και επίσης να πω στους επιχειρηματίες, στους επιχειρηματίες τυχόν πάγκων, να ξέρω, να ποντάρω στο Ράδιο Μάνος, γιατί το Μάνος έχει πολύ μεγάλη γραμματικότητα. Το ξέρω, καλύτερα από μένα εσείς, Κατερινιώτες. Λοιπόν, ποντάρετε διαφημιστικά στο Μάνος, επιχειρηματίες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Παύλος Σουηδός, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές, κατεύθυνες επαγγελματικές. Ήμουνα στο Διόνυσο 5-6 μήνες, μετά ήμουνα στο Πανόραμα 5-6 χρόνια, μετά ήμουνα στον Αλέξανδρο 5-6 πόσα χρόνια και τώρα είμαι στο Μάνος εδώ και 3-4 χρόνια, πώς όχι. Αυτά. Και σου λέω στους διαφημιστές, ποντάρουν διαφημιστικά. Ποντάρουν, να ποντάρουν διαφημιστικά στο Ράδιο Μάνος. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε και τους χορηγούς μας. Και κλείσαμε. Για το φίλο μας τον 122 που ρωτάει πάλι. Αυτό είναι ιντερνετικό. Αυτό είναι ιντερνετικό. Αν έχεις ίντερνετ μπορεί να τους πιάσει. Να μας πιάσει τώρα. Γράφει ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου. Θα αλλάξει η επωνυμία. Αλλά για να το βρεις αν θέλεις. Παλιά λαϊκά παίζει. Και παλιά αεραστέχνη κάνει το πρωί ο Τίφανης, ο Γιώργος Βασίλης. Βασίλης ο Τίφανης που έκανε με τον Ζάνιο στην Καλαμαριά. Κάνει εκεί 8 η ώρα, 9. Βασίλης ο Τίφανης κάνει ο γιο του Μελαχρινό Αγόρι 6 ώρα το απόγευμα, κάνει Δημητρούλα, κάνει Βασίλης ο Μαντρίκ. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Καλό ξημέρωμα, φιλιά πολλά. Τετάρτη τώρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον Κυριάκο που με βοηθήσαν εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.